0: 我哈尼达沙鲁的七卡西，你要是能多的美国嘛，马斯卡七十多只狗狗们，比利时卡尼什。
1: 我好多米诺嘛，我们刚提起嘛，苏泽辛，卡奎纳我好多呀，卡基奥梅我好多呀，伊些我别管卡基奥塔维诺，卡妈妈塔维嘛，我给对只卡内尤伊只给对，卡基奥梅我好多呀，我是不打鬼皮鞋多呀，卡那个多哈多呀，卡沙基多呀，卡普奈姆嘛。Καπούναι μόρτο, στάι μόρτο να νο. Κάχι πάστα μάω εσύ νο, καχάι μου μάτμ σταχέ. Από καν που μάω. Εγώ χέσω καχ πίξ χωούν. Έσω καχ πίξ χωούν. Εγώ μα καμά μσχούθα μάνο, μου έσω καχ κοιτούν νο. Ένα κα άσχα μα χέι έχτου έα, καχάι μόρτο έα. Αισύ νο, κυσύν μου κασκητά να νο. Καμά μίχτσιμα έα. Εγώ το τουέκι το κεφτέ έκαιας. Ενώ σε εγώ είχα μάμψου με τι αιώ εντάνα με και εγώ έναν το τεσπακάμ με. Καχκιό, καχκιό μου καϊσί νέοια. Κασκητάν ανώ και εγώ επατ τούτα μακ, επατ τού εάκ. Καχκιό. Εγώ στο ξεγείς εισπακκνγκώσια. Ετ' εγώ από κανατά μου το θώα χωχτά ενώ τα θαγίσκαω. Τρώμε νεσόσια, νεσόσια. Εγώ θα εκτέτες μαν τον έθιμα, θα βάνσκα και ξέπα. Τον το θέμα, θα μιλήσεις κανσία. Κατέψκα και με άμα εσκόσουμε, θα ανασκούμε και μιλήσεις κανσία. Εξεγείς και θέ, εκεί σου, εκεί σάια. Είσαι πέσεις, είσαι ο πέν άωσας, εκεί πέσεις και εκεί σκέμπωτσικ. Εξάν έγω.
2: Alcohol and drugs are not a part of culture. Honor your life by staying sober.
3: Peace Hills Pure Water, serving Muscogee and Central Alberta, is located on 5012 48th Street in Wetaskiwin, Alberta. Hours of operation are Mondays to Fridays, 9 a.m. to 6 p.m., Saturdays, 9 a.m. to 5:30 p.m., Sundays, closed. Contact 780-352-5955.
4: Dansei, Muscogees. Fire ban is in full effect for all four nations in Muscogees. Please no open fires, no fire pits, no control burns, no burning garbage, and please no throwing out cigarette butts. Contact 780-585-3870 or 780-585-2911 for more information.
5: Due to the ongoing construction of the CTA building, Hawk Radio will remain closed until June 1st, 2026. Or until further notice, if any questions or concerns, you can contact 780-335-9529 or email connect@hawkradio935.com. Thank you.
2: You're listening to Gukum and Muslim's favorite radio station at 93.5 FM, Muscogee's Hawk Radio.